ακούγητος. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Ο μαμάτυρος ακούγητος.

Χάρης Πουγητός. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo.

σπουγγιτός. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Mamá de los σπουγγιτός.